Μέχρι να συνστήσει, ενώ στην στράγγλαση είναι κλειστή, δεν είναι κλειμά. Μην φορτώ. Με κλειμά σκέφτα, φράου στράγγλας, η γνώση της Μακίμερ προσμόπα έτσι τον Τόμπλεν. Την θρέω στάρτπερ, που έτσι κόρ, Φλόρενς Ρότ, κατλάδεσαι, ο Νεδολάρ έτσι, 7563.